0: σου Τζουάν, λουγουμίστε δε γεμπαγάτη. Μα κάμεσα τε τηλεφωνάτη μου, πήγε στο τροματό του νούμερ, σόπρα να σε κρετήριε τηλεφώνικ. Θα περκάτε τε ρε τα μπεζόνι, φαγέτε μέσα να φάει καρύβιν ουν άτιμο.
1: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: RH.it. Step by step. A RadioEngol.it. Passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioEngol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un daltonico, combinarne di tutti i colori.